Να δεν και οντώνια μητρά μητρά να μην τελαμά κουατά να μητρά μην να μου δημόν βίνον δόμα που του έλεγε να δω πάρα δάμπνο μου σαν και να θεποδεί να αναλύγεις να έζω μου τένε μου είναι ο μπάσα μπαρίς νικιόμπο να μην ο μπαγκάρα τα σύλπα είναι τέμπα να λίδω σλακίνη ο μακάνκα παραμάζει είναι ο έλεγε να μου αιώνει μα μπάσα αλύγεις νικιόμπο μη φύ μάδεν μόνο μου είναι μόρι μου νο σανζέα να έγμι νο προπάζανι να γύπω δω πάντου αδολόγα δω λάγα δίνα γούα

Μουτσίτο, μου λοιπόν, είναι ο Ρουμά, γεννιέκουλα. Bon dia. Ναι. Όπου κάνει ο Τσούμα, μου τσίτο, γεννιέκουλα. Bon dia. Ναι.

0: από κάνε μου τσίτσο ρωμά μου δουν θένια ρόγγι ο κούμινα μου δάρα μήταλα μα ακούμα ναι να μίλη. Bon dia. Bon dia. Δεν είμαι λόγω διέν. Ο Λουάλα. Δεν είμαι λόγω διέν. Σάββατο.
1: Σάββατο θα τάρθει.
0: Στο Σάββατο θα τάρθει. Μπανένα κονέ δεκα ταμνό ο Κολουάλα. Δεν είμαι λόγω διέν. Δεν
1: είμαι
0: λόγω διέν. Δεν είμαι λόγω διέν. Δεν
1: Μα είπανε
0: Μουν τι μας έκανε ο Μάνιν Κλέιτον
1: Καριβάλη
0: Φράμε τι μας έκανε ο Μάνιν Κλέιτον
1: Μουάνακα
0: Μουάνακα
1: Κλέιτον Μουάνακα
0: Μπάει το ακάλε δάκα το μήνυμα Λόταμαν Ποντία.